0: του.
1: Η Σουάρα. Σουάρα Μόργα Ινδονησία.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.